0: Μου κακοφάνηκε πάρα πάρα πολύ. Αλλά γυρίζεις από το Game of Thrones και πέφτεις πάνω στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είχε την απίστευτη συναυλία tribute στο Leonard Cohen για το 10 χρόνια από το θάνατό του. Μεγάλη αγάπη ο Leonard Cohen για την Ελλάδα, για την Ύδρα. Μια διοργάνωση του γιου του, Adam Cohen. Και ένα βράδυ που είδαμε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, πάρα πολύ καλός, δεν τον είχα ξαναδεί live. Ο Τζορτζ Γκουντή, έτερος εγώ, να θυμίσω. Στάθης Δρογώσης, Λουίζ, θα την ακούσουμε σε λίγο. Πάνος Μουζουράκης να διασκευάζει φοβαρά το Everybody Knows. Απίστευτο το διασκεύασα. Λίνα Νικολακοπούλου, που διάβασε ένα ποίημα του. Έλειπα σπαλά, Πορτοκάλογλου, Μανώλης Φάμελος. Όλοι είπαν από ένα τραγούδι του Κοέν. Άλλοι στα αγγλικά, η Δήμητρα Γαλάνη στα ελληνικά. Εντάξει, από τις βραδιές που λες, έπρεπε να είμαι εκεί. Το έζησα. Και που έγινε, έξω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Μεγάλο Πάρκο, και όλοι ήταν στον καζόν. Σταυροπόδι. Απλά πράγματα. Ούτε γκρίνια δεν έχω καρέκλα. Πήγαν να ακούσουν μια βραδιά με απίστευτη μουσική, χωρίς γκρίνιες.
1: In the prison.

elevators.

ένας δικός μας Καναδός. Με αγάπη στην Ελλάδα. Συγγραφέας, ποιητής, κύριος ποιητής. Happens to the Heart. Καταπληκτική δουλειά από Papercut. My signature to the bottom of the page because it is really yours. Και στις οθόνες, ανάμεσα από τραγούδια να εμφανίζεται ο ίδιος να διαβάζει ποίηματά του. Και να που εκτίμησε ένα τραγούδι, το ξανεκτίμησε δηλαδή. Everybody knows. Everybody knows that the days are loaded. Everybody. Με έκανε ο Μουζουράκης να το αγαπήσω ξανά. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes.

never

πλήρωσε Leonard Cohen 10 χρόνια από το θάνατό του, το 16. Everybody knows. 14 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα του 1983 γεννήθηκε αυτή η μορφή, αυτή η τεράστια πλην αυτοκαταστροφική καλλιτέχνηδα, η μεγάλη Amy Winehouse, που αποφάσισε να μπει στο Clapton 27 άριθμο που έφυγαν ώρες.

Βιάστηκε πολύ. Γεννημένη σαν σήμερα το 1983. Έφυγε το καλοκαίρι του 11. Δεν θα πω χωρίς, το περιμένουμε, γιατί τον τελευταίο καιρό σταματούσε συναυλίες, έβγαινε εντελώς του καρισμένη στη σκηνή, τις διέκοπτε. Η Amy Winehouse. Αμαρτία. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tale Systems. Καλημέρα Χριστίνα. Η σχολική χρονιά, γράφει, ξεκίνησε με την πολυπόθητη δροσιά. Για σκεφτείτε το λίγο. Καλά το πρωί, δροσούλα είχε. Σκεφτείτε το μεσημέρι με τα δρομολόγια, τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες. Να βγαίνεις και να στάζεις. Τα πάντα είναι σοφία. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη Βαγγέλη Ζεβερδινό. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. William Pitt, Φωνάρα, City Lights. Και έρχεται πρώτη μετάδοση, έρχεται η Ανάικον, έρχεται τραγούδι δικό μας.

από τους μεγάλους τους διάσημους One Hit Wonders που δεν ισχύει για τον επόμενο καλλιτέχνη. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Μελίνα. Παρασκευή μεσημέρι, τηλέφωνο από τον Ιαννά Έκον. Πάντα ευχάριστο να δέχομαι τηλέφωνο από τον Γιάννη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ελπίζω η Θεσσαλονίκη να έχει ξυπνήσει και να μας ακούει. Μου λέει σου έχω τραγούδι δικό σου. Τραγούδι που είναι για την εκπομπή σου, είναι για τον Αμβρακέα. Και θέλω να το παίξεις σε πρώτη μετάδοση εσύ.

Νέος Ιαν Άικον και τραγούδι που παίζει πρώτη φορά στον Αμβρακέ FM. Επέλεξαν εμάς για πρώτη μετάδοση. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ιαν. Ιαν Άικον και Λουίζ. Την οποία τυχαία είδα Σάββατο βράδυ, έτσι Αθήνα. Δηλαδή μικρός ο κόσμος. Only you. Πόσο τιμητικό ήταν αυτό, Γιάννη. Στο repeat. Για τη Λευκάδα, Roy Vedas, Fragments of Life.

Βέντας, τι έκπληξη ήταν αυτό το τραγούδι όταν το ακούσαμε το 98 με το Vocoder. Το ότι είχε τρελαθεί το μυαλό με εμένα. Τώρα το ακούω, το έχουμε συνηθίσει. Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό το παιχνίδι στη φωνή. Fragments of Life. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελική. Buona giornata maestro. Μου αρέσει αυτό το μήνυμα. Θέλω να απαντήσω και σε ένα άλλο μήνυμα. Τι εννοείς ότι η Amy Winehouse έφυγε το 2011? Δεν ήταν πρόπερση? Ναι, καλά, 15 χρόνια. 15 χρόνια και θυμάμαι ότι το είχα ακούσει στο, στην Edge, στο Cosmos Radio, την είδηση. Ερχόμουν από Σπάρτη. Θα μου μείνει εκείνο το μεσημέρι δηλαδή. 15 χρόνια από την Amy Winehouse, 25 χρόνια από τον 9-11. Δηλαδή προχθές, αλήθεια τώρα προχθές. Stay a while, καλημέρα μήνα. Ροϊκ Σόπ.

workshop Stay a While. Και ενώ βλέπω ότι έχει πάρει πάρα πολλές καρδούλες από εσάς, εγώ ξεχνάω να βάζω αυτή την τραγουδά. Έπρεπε να παίζει πολύ πιο συχνά. Αλλά φταίτε κι εσείς, φταίτε. Δεν φταίτε όταν ζητάτε τραγουδάρες και εγώ αργώ να τις βάλω στη λίστα. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Να πω ότι δεν είχατε δίκιο, είχατε. Έχουμε τόσα τραγούδια Teddy Swims πια στη λίστα των Βρακέ FM. Teddy Swims FM θα το πούμε. Καλημέρα στο διάσωλο, καλημέρα Στεφανία, Τζίνα, Χριστίνα, καλημέρα στον προϊστάμενο. Δευτέρα πρωί και ένα νέο ξεκίνημα του δρόμου θα είστε. Και είναι μερικά τραγούδια όπως πριν με το Everybody Knows. Πρέπει να το ακούσεις live για να κόλλει εσείς. Μίκα, Underwater.

we could breathe underwater. Ο Μίκα. Καλημέρα. Καλά, η Λευκάδα είναι εδώ. Καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα, Λευκάδα. Τι πράγμα είναι αυτό? Πάρτε με μεταγραφή εκεί. Να συνεχίσει το ραδιόφωνο από Λευκάδα. Και να μας ακούνε οι Αρτινοί. Κανονίστε το εσείς. Κωνσταντίνος Βίτα. Ενώ το καλοκαίρι μπορεί να κρατήσει όσο περισσότερο θες εσύ το κύμα. Και ας πει ο Μαραβέγιας κακές κουβεντούλες στο επόμενο τραγούδι.

0: Κωνσταντίνος Β, το κύμα. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Άργησα λέει πολύ σήμερα, ένα κονσερβοκούτι είναι απαραίτητο. Ακούτε Αμβρακή FM, όποτε θέλετε εσείς, όχι όποτε μπορούμε εμείς.
1: Το καλοκαίρι...

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

0: Και εδώ αρχίζει το ωραίο που θα γίνει εκδικητικός. Καημένη Τζέιν.
1: Μια μάγισσα μου έταξε κατά ερωτική, πως αν τραγούδις έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί, εξορίστη από έρωτα.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

Νομίζω ότι έχουμε δύο τραγούδια του Μαραβέγια για αρχή και τέλος καλοκαιριού. Welcome to Greece για Μάιο, Ιούνιο. Και αυτή την τραγουδάρα για την Τζέιν. Το καλοκαίρι έφυγε. Καλημέρα Νεκτάρια, καλημέρα στην Καστροστικιά στο Ιγκουάνα. Τι καλοκαίρι έχουμε πέρασει στο Ιγκουάνα. Επί γρούμπα. Τι πάρτι έχουμε κάνει εκεί. Τι κόρονα πάρτι ήταν αυτό. Με το λουσμένο λάπτοπ. Καλημέρα λοιπόν στο Ιγκουάνα. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ γράφει. Και ας λέω Μαραβέγιας. Εδώ είναι ακόμα. Θα το πω όμως θέλουμε.

Ο πολύ πολύ αγαπημένος Phil Collins, συνταξιούχος πια όπως λέει ο ίδιος, με πολλά προβλήματα υγείας, που ήθελε πάντα να ζήσει σε μια προηγούμενη εποχή, στην εποχή της Motown. Γι' αυτό και η διασκευή του You Can Hardly Love. Οπότε, πολύ εύκολο Diana Ross. My Baby Love.

Phil Collins με Diana Ross μαζί. Απίστευτο, αλλά πόσο ταιριάζουν. Baby Love. Και το τελευταίο είναι απρόσμενη έκπληξη. Εγώ, ας πούμε, δεν παίζω ποτέ σάντρα, αλλά αυτό τώρα μου κόλλησε στο μυαλό. Μετά από Baby Love, Hey Little Girl. Πρωινό Δευτέρας, κανονική αρχή σχολείων, με ξυπνητήρι στις 7, Άμβρα και FM, 919.gr και Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Everything gonna be all right this morning.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. 1-2 ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Επέστρεψε το 8 με 8 και 10 και τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Και εδώ πρέπει να κάνουμε νέους ακροατές. Να φτιάξουμε άλλη μια γενιά που να αγαπήσει το ραδιόφωνο.

φτιάχνουμε άλλη μια γενιά ακροατών. Αν καταφέρουμε άλλη μια, που πιθανότητα θα είναι η τελευταία που θα ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Όμβρα και FM είναι εδώ το 919.gr. Για αυτούς που δεν έχουν πλέον ραδιόφωνο στη ζωή τους, αλλά κινητό, υπολογιστή κλπ. Κλπ. Και ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στη θέση του. Αυτό έμαθε να κάνει, αυτό κάνει. Ένα πρωινό Τρίτης, στα μέσα Σεπτεμβρίου, και όλες μέσα Σεπτεμβρίου. Νεράκι θα φύγει. Καλημέρα μαμάδες, μπαμπάδες, καλημέρα παιδιά. Είναι το διάσημο δεκάλεπτο των Βρακέφε, που είναι όλοι στα αυτοκίνητα και πάνε σχολείο και πάνε για δουλειά, που ψάχνουν να παρκάρουν. Δεν χτυπιέται αυτό το δεκάλεπτο. Η Gigi Perez μας καλωσόρισε σήμερα με το Sailor Song. Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Γι' αυτό χτυπούσαν οι καμπάνες πρωί-πρωί. Ούτε αυτές με ξύπνησαν.

Jamiroquai, λατρεμένη, Blow Your Mind. Και για να απαντήσω στη φίλη μας την Όλγα που λέει ότι κοιτάζονται σε μελαγχολικά παιδιά που πάνε πρωί προς το σχολείο. Back to life, back to reality. Εμείς καθίσαμε 15 και 15 μέρες Χριστούγεννα, Πάσχα και 3 μήνες καλοκαίρι, δεν καθίσαμε. Εδώ όλοι τώρα, όλοι πρωινό ξύπνημα. Back to reality. Είναι η soul to soul. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα George. Θα σας απογειώσω. Σκαλί σκαλί θα το πάμε. Καλημέρα Κάθιν, καλημέρα στα εξοχικά της Χαλκίδας.

Η Soul to Soul. Είμαστε στην έξοδο των 80's. Έφευγαν ωραία τα 80's, ήταν προάγγελος για το τι θα ερχόταν. Που ήταν καλά και κακά πράγματα στα 90's. Ξεκίνησε με στραβή μουσική. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall and in the back of my mind I hear my conscience call telling... Α, αυτό το τραγούδι. Στην κατηγορία ξέχαστα. I Need Love, LL Cool J. Many hearts and I'm not saying no names. Then the thought occurred. Καλές διαδρομές να έχετε. Και κάποιοι τυχαίροι θα βρουν να παρκάρουν και εύκολα. Άλλοι θα πούν δύο-τρία γαλλικά. Να παίξουμε κανένα γαλλικό τραγούδι. Να

0: And if you want to give it to me, girl, make yourself seen.
1: LL Cool J, I Need Love. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Μια Φιλιππιάδα σε αργία σήμερα, λέει. Ας είναι καλά ο Βυσσάριον, δεν το ήξερα αυτό. Ή μάλλον το λες κάθε χρόνο, αλλά δεν. Κρατά τα βασικά. Κάνω κωδικό να βάζουμε στο ρούτερ μας. Τα βασικά. Οπότε Φιλιππιάδα σε αργία. Ναι, όταν έχουμε κάποιο τοπικό πολιούχο, ας πούμε, της Πρέβεζας. Πότε είναι, Ευάγγελε, της Πρέβεζας?
2: 10 Φλεβάρι.
1: Χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού που είμαστε καλομαθημένοι. Όπως χάνετε κι εσείς το πρωινό σας ραδιόφωνο της Αγίας μας, της Θεοδώρας. Έτσι να, να μαθαίνουν και γύρω περιοχές. Bee Gees, Love You Inside Out. Εκτός από εσάς που είσαστε αυτοκίνητο, υπόλοιπε πιάνουμε πληκτρολόγιο, πιάνουμε κινητό και στέλνουμε το πρώτο μας μήνυμα στο 919.gr. Έλα, δεν χαζεύουμε. Όχι εσείς στο αυτοκίνητο. Θα το καταλάβω, θα δω το εικονίδιο του κινητού και θα δω να κουνιώσεις στο χάρτη, να κινήσεστε. Τίποτα, δεν σηκώνω κουβέντα.

Love You Inside Out. Η BJ's πάντα ραδιοφωνική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Όμορφη Τρίτη να φτιάξουμε. Καλημέρα Αγγελική. Αυτά τα τραγούδια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ λίγο. Φαίνεται και από τις καρδούλες που του χαρίσατε. Style Cancel, You're the best thing.

Ahí está el cáncer. You're the best thing. Και έτσι να είναι τρίτη μας. Τι σας έχω τώρα. Τι σας έχω τώρα. Σεβασμός. Αν αρχίσει και κάνεις κατηγορίες τραγουδιών, όχι σε χρονιές, όχι σε είδη, σε καλά τραγούδια, μέτρια, καλύτερα, άριστα, αφού το βάζεις μια κατηγορία μόνο του. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό.

κάνω flashback σε εκείνο το καλοκαίρι του 86. Μαθαίνουμε τη διάλυση των Wham. Μια τελευταία συναυλία στο Wembley που βγάζει ένα διπλό άλμπουμ. Και για να καλύπτουμε αυτή τη διασκευή των Was Not Was, Where Did Your Heart Go. Ήταν φοβερή έξοδος. Η Wham και ο Μαζό. Καλημέρα, Αγγελική. Η παραγγελία σας

0: πόσο μοναδικό τραγούδι. Τι ταινία. Το La La Land νομίζω ότι φτιάχτηκε για να μπει στην καρδιά μας το City of Stars. Emma Stone, Ryan Gosling. Ήμουνα σε πειρασμό να το ακούσουμε σε διασκευή από Tom Grennan, που ξέρει από διασκευές. Ακριβώς εδώ.
1: Love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman and I...
0: Να πω την αλήθεια ότι δεν έχω ακούσει ποτέ το αυθεντικό God is a woman.
1: Feeling that you...
0: Το έμαθα απευθείας από Tom Grennan.

Τι διασκευάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα έφτιαξε ο Tom Grennan. God is a woman. Κακάο, κακάο. Καλημέρα στον Τριτόροφο, καλημέρα Νίκο, Δημήτρη. Καλημέρα Ρούλα και ελπίζω καλημέρα Νικήτα. Να του πούμε τα χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα γράφει στην πιο ευχάριστη μουσική παρέα. Αυτή είμαστε εμείς. Θα κρατήσω μόνο το παρέα. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα, το καταλαβαίνω πλέον. Τι έχουμε κάνει μαζί. Αυτό το πρωινό παράκι. Πανηγείτε ραδιόφωνο. Και σας αρέσει που ζούμε αυτό το συνέστημα, αυτή την παρέα. Εγώ να διαλέγω τη μουσική, εσείς να απολαμβάνετε και ίσως να επικοινωνείτε μαζί μας. Μιλάω πολύ, το ξέρω.

Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Και αυτή είναι μια τραγουδάρα, Αουγκούστα Λοφαρέστη. Κακάο, κακάο. Το αυτό. Λάνα Ντελ Ρέι. You can be the boss.

You Can Be The Boss, η Lana Del Rey. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Η Κάθιν γράφει, πόσο θα ήθελα να ακούω αμβρακή από το τραντιστοράκι μου. Ναι, είσαι της γενιάς του ραδιοφώνου γι' αυτό. Και εγώ λατρεύω να ακούω αμβρακή FM από τα FM. Είναι άλλη αίσθηση, είναι άλλος ο ήχος. Είναι πιο αναλογικός. Το χρησιμοποιώ, γράφει, να ακούω τοπικούς σταθμούς και μερικούς αθηναϊκούς. Ναι, σας προδίδω μερικές φορές. Καλέ. Καλέ. Εννοείται. Τα πάντα θα ακούσουμε. Αν και εκεί στη Χαλκίδα είστε διάσημοι, νομίζω, για το σκύλο FM.

0: EPM, don't. Βασισμένο στο True των Σπαντάου Μπαλέ. Μια τραγουδάρα έφτιαξα να δω. Είμαστε στο 91. Η καλή, πολύ καλή πλευρά των 90's. Κάθρινα, ο σκύλος FM τι λες να παίζει? Jazz. Σκύλος FM. Σοκ είχα πάθει όταν έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο ραδιόφωνο. Bomb the Bus. Εξαιρετική διασκευή ξανά. Say a little prayer. Καλημέρα στο διάσωλο, καλημέρα στον παραπονιάρη προϊστάμενο.
1: The moment I wake up, before I...
0: Πάμε να το αλλάξουμε τα μουσικά γούστα.

From the Bus, Say a Little Prayer. Θα γυρίσω εγώ πάλι στο σκύλος FM. Ακουστά το είχα, έβαλα λίγο να ακούσω τώρα στο ίντερνετ και πετυχαίνω με το που μπαίνω το spot που έλεγε και μου αρέσει πολύ το spot αυτό. Σκύλος FM, γιατί η ελληνική η μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Wow, λέω, καταπληκτικό spot. Και διαβάζω το πρώτο σχόλιο από κάτω. Μα συγγνώμη, λέει, παίζετε τόσα λίγα τραγούδια. Παντελίδη και Αργυρό, που έχουμε μάθει το playlist απ' έξω. Παίζετε τα ίδια και τα ίδια. Οπότε κρίμα, πήγε το spot, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Που λέει, το κλέβω. Καλημέρα στο Χέρκοντ, καλημέρα Κλειό. Τι να πω, respect. Καλημέρα σας, να έχετε μια μέρα γεμάτη φως και χαμόγελα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, καλημέρα Ριόλα. Και εμείς τόσο γρήγορα, πάλι το κατάλαβα σήμερα, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Με Lois Lane, It's the First Time.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Υπέροχο ξεκίνημα δεύτερης ώρας και δεύτερος καφές. Και το τρέναρα κιόλας, τον είχα τελειώσει από 8.30. Άντζελο Μπραντουάρντε, θυμίζει Λιάννα Κανέλη αυτό. Παλιό Μέγκα, Βανιτά τη Βανιτά. Ο Κωνσταντίνος μου έστειλε κλασική σκηνή από Χάρι Κλίν με τον οδηγό που βάζει Earth, μουσική για αυτούς που ταξιδεύουν. Σταυρό Ατάκα. Η Kraftwerk. Εμείς τώρα στη δεύτερη ώρα μουσική για αυτούς που θέλουν γκάζια, θέλουν πίεση.

0: 1978, πρωτεργάτες. Οι Γερμανοί στα καλύτερα τους, Kraftwerk. She's a model and she's looking good. Έχετε ζητήσει να βάλουμε το γερμανικό, το οποίο και πάντα μελώ. Όπως δεν παίζω ποτέ το 99 Red Balloons ως Luftballons της Νένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μπράβο. Στην ατάκα από ταινίες είσαι άμεσος. Ήταν εκείνο το, εκείνη σκηνή του Χάρι Κλίν που είναι φορτηγάτζης και ψάχνει να βρει κάτι να τον ξυπνήσει, να τον κρατήσει ξύπνιο την ώρα που οδηγεί.
1: Το νυχτοκάματο του τρόπου. Το πρόγραμμα. Σερενάτα σε ρε ύφεση για φαγκότο, τσέμπαλο και μικρή ορχήστρα εγχόρδων. Θα ακούσετε ομιλία του ακαδημαϊκού κυρίου Παύλου Χαρή με θέμα «Η αισθητική του σύγχρονου πεζογραφικού νεορεαλισμού σε σχέση με την άμβληση».
2: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Μουσική για αυτούς που ξενυχτούν.
0: Απίστευτος Χάρι Κλίν σε αυτό. Δεν κατέληξε καλά το φορτηγό. Κοιμήθηκε. Θα μου πεις, ρε Άλεξ, τι παίζω μπρακέφαμε το βράδυ. Μουσική για αυτούς που ταξιδεύουν. Το πρωί όμως, Sunday Club, είναι Έλληνες και θυμίζει έντονα Βίβα Σαχάρα. Ήταν την ίδια εποχή, ήταν το Lies.

Πραγματικά άλλος ο ρυθμός. Τα synthesizer θυμίζουν Ρακιτζή και Βίβα Σαχάρα. Μια ελληνική παραγωγή του 1984 που χάθηκε. Χάθηκε πραγματικά. Sunday Club Lies. Μοιάζει όμως ότι είναι ελληνική παραγωγή. Θυμίζει πολύ. Και θα μείνουμε Ελλάδα, θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ιάννα Έκον. Καλημέρα Ιωάννη. Χθες το είχαμε σε πρώτη μετάδοση στον Ομβρακέφα. Το νέο σύγκλι του Ιάννα Έκον με την Λουίζ. Με τίτλο Only You.

0: Νέος Συγκλαπτών Ιάννα Έκον. Πότε προλαβαίνεις, Ιωάννη? Μαζί με την Λουίζ που είπα και χθες την είδα το Σάββατο στην Αθήνα. Only You. Και πραγματικά ένας ήχος αμβραγκιώτικος μέχρι το κόκαλο. Και σε ευχαριστούμε για την πρεμιέρα.
1: Say that you always love me. You say forever.
0: Επίσης αμβραγκιώτικος ήχος μέχρι το κόκαλο.
1: When I need...
0: Από Ιταλία, Αλεσάνδρο Μανιανίνη. Θα μπορούσα να πω Σιρλι Μπάσε και να το χωνέψετε.

Les Atro Magnanini, Jenny B, Secret Lover. Έχω χάσει να σκάσουμε μηνύματα. Καλημέρα Λεκό. Καλά θα πάει. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Και Retail Systems Κωστή. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.

Από τα πιο περίεργα που θα ακούσετε σήμερα στον Ουρακέ FM. Georgian Folk, Ατσαρούλι, Γκανγκάν, Γκανταγκάνα, Ατσαρούλι Γκανταγκάνα. Αυτό είναι τριπλοπειραγμένο που ακούσαμε. Και είναι της εποχής του TikTok. Από εκεί ξεπήδησε. Καλημέρα Χριστίνα. Τέλειο τραγούδι λέει το Only You. Σε ευχαριστούμε συνολικά. Δίνεις χαρά και στον καλλιτέχνη. Από Αθήνα μια φωτογραφία από τον Echo. Τι είναι αυτό, αμβρακία? Να το δω από κοντά. Κλειδαράς είναι αμβρακία. Μου αρέσει που στέλνετε το αμβρακίο που και αν το βρίσκετε. Ειδικά από ενδείξεις πινακίδες 919.

φάει σκάλωμα αυτό. Είναι το background, είναι η μαγιά που χρησιμοποιεί ο DJ Παντελής. Έλα που φτιάξω όμως μια τραγουδάρα, έχει βάλει μια μαγική μουσική και τα lyrics είναι τόσο όσο. Something about you baby. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη. Καλημέρα στο Δημήτρη Μπόσμο. Αμβρακιά τουρσιν, έκανα και εγώ ζουμ μετά. Είδα τον Βρακιά και τα εφτάρια και λέω κλειδαράς είναι αυτός. Ναι, Αμβρακιά τουρς. Αυτό έχει μια καλύτερη λογική. Και ναι, Αμβρακιά παντού.

To the Heart. Ο Teddy Swims. Ξανά τι λέγαμε χθες με τον Teddy Swims. Tame Impala, Dracula. Αυτόν μπορούσα, θα το ακούγαμε κάθε μέρα. Πολύ δικό μου. Πλάκα, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο. Μη χορταστική εκπομπή και σήμερα.

τι συγκρότημα, τι τραγουδάρα. Τέμι Πάλα, Dracula. Θυμάμαι ότι το είχε φέρει στη ραδιοφωνική μας ζωή μαζί με τη συνέντευξή της η Βάσια Μπακογιάννη ένα χρόνο πριν. Και είναι αυτή. Είχε έρθει να παρουσιάσει το τραγούδι της με τους Duckling, Water. Άφησε τα Πάτρια Δάφη για την Αθήνα. Λογικό είναι. Αν δεν κάνω λάθος, η Βάσια ήταν από το Κομπότι, έτσι. Και ελπίζω να μας ακούει και να καμαρώνει την τραγουδάρα της στο 919. The Duckling, Water.

με καταγωγή από την Άρτα, The Duckling Water. Το πρόβλημα με το συγκρότημα αυτό είναι ότι άμα γκουγκλάρεις Duckling Water, σου βγάζει παπάκια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να παιδευτείς πολύ να βρεις το κανάλι του στο YouTube. Το έστειλα μόλις στον Ιάννα Έκον, γιατί θα ήθελα πολύ να υπάρξει ένα τραγούδι του Ιαν με τη φωνή της Βάσιας. Καλή μας Σαλονικιά. Η Αγγελική τέρμα λέει τα ηχεία για τον Τράκιουλα. Και ο Γιώργος ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ένα Teddy Swim στην ημέρα των Ριλάκαν υπέρα. Κρίμα ο γιατρός. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Λίνα. Καλημέρα και στο Γατούλη. Τι χαριτωμένο που είναι αυτό. Γατσούλη το λέμε εδώ. And you have your own engaging style. Πεταλούδες τώρα. And you've got the Jason Emeralds, Butterfly.

αυτό. Και μετά το στείλουμε όλο μαζί στον Ντιμ Ζαχ να βάλει έτσι μια μαγεία επάνω, μια χρυσόσκονη. Να το κάνουμε 3-1. Τελευταία 16 λεπτά. Διότι, Ιωάννη, we are all made of stars.

Είναι δυνατόν να μην λατρεύεις αυτόν τον άνθρωπο? Moby. No one can stop us now, Λίνα. Γιατί είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστρόσκονη. We are all made of stars. Καλημέρα στο Πικεφή, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στο Μονοπλιό. Το ερωτικό, το δικό μας. Άλλο ένα από την κατηγορία με τα καθαρά αμβρακιώτικα. Ο Τζακ Πανάτη, Every Glance.

τι τραγουδάραν αυτοί. Jack Panatti. Χθες προχθές, το 2009. Every Glance. Πώς περνάνε τα χρόνια. Ένα τραγούδι που ειλικρινά μου φαίνεται ότι το ανακαλύψαμε 3-4 χρόνια πριν. Τρία χρόνια πριν, άλλο βραγιώτικο. Και σε κάτι τέτοια τραγούδια θέλω να πω καλημέρα στον Κώστα Θάνο. Λείπεις από το πρόγραμμα το 919. Infidels, Murder That Sound. Γύρνα πίσω ή έστω στείλε μουσικές.

Infidels, Murder That Sound. Αυτό ήταν όσο εδώ πληρώσατε. Δεν έχουμε και Χρήστο Έξαρχο ακόμα, γιατί τώρα δεν επέστρεψε. Να δω πόσο θα κρατήσει το break. Τα καλύτερα για το τέλος. Την καλή μέρα μου σε Ευαγγέλη Ρίζο. Πηγή μουσική, στο λέω. Goldie will make the same mistake again. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αύριο το πρωί στις 8 για περισσότερα. Για τον επόμενο μας καφέ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Λαυρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: is a river, it goes nuts.
1: Ανδρακία FM.
2: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
1: Ανδρακία FM.

like a bad girl should.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

0: Κία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Και τέτοιες κομματάρες δεν ξεχνιέται. Αχ, Chris Ρία, full. If you think it's over, καλησπέρα, τρίτη απόγευμα. Ακριβώς στα μέσα του Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτέμβρη. Είσαι ζωντανά στο 9-19, απογευματινή ζώνη. Βαγγέλης Ρίζος, μουσικό λεπτοπίπερο. Για 2 ώρες. Καλώς ήρθες εδώ στη μαγεία του ραδιοφώνου, στο λατρεμένο ραδιόφωνο της Άρτας. Και μέχρι τις 9 θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε διαθέσεις με μουσικάρες. 919.gr και 91,9 στα υπέροχα FM. Ξεκίνημα με Chris Ρία, αξέχαστος. Πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτές τις μεγάλες επιτυχίες αυτού του μεγάλου μουσικού. Adrian Gurvich, 17, με παλιατζούρες άρχισαμε. Καλησπέρα.

1980, αυτός είναι ο Adrian Grubitsch με το 17. Μουσικές του Μπαούλου μας. Καλώς ήρθατε, πώς είστε αυτή την τρίτη απόγευμα? Καλά, εύχομαι. Εδώ παρεάκι μουσικό, που αλλού στον 919. Πάμε για ολοκένουργιο, παιδιά, η Anaikon παρέα με την Louise. Only You. Η playlist υπάρχει στην playlist του 919. Και μάλιστα τώρα το πηγματάκι, καθώς ερχόμουν από τα όμορφα Ιωάννινα, το άκουσα, αλλά θέλω να το ακούσω άλλη μια φορά γιατί είναι υπέροχο. Ολοκένουργιος Ιαν μας χαρίζει απόλυτα, απόλυτες μάλλον επιτυχίες. Συνέχεια εδώ στο 919. Only You.

Και κάπως έτσι ο Ιαν Άικον με τη Λουίζ Μπένι στην playlist του 919 για το φθινόπωρο. Υπέροχο κομμάτι και πάλι μπράβο του, μας χαρίζει απίθανες επιτυχίες μουσικάρες. Και εμείς εδώ στο 919 δεν τον αφήνουμε παραπονημένο. 24 ώρες playlist και όλη η παραγωγή της μουσικάρες του Ιαν Άικον. Καλό απόγευμα σε όλους. Μου στέλνετε μηνύματα, τα προτιμώ στο 919.gr να κάνουμε και παρεάκι. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι λέγεται το ολοκαίνουργιο κομμάτι του Ντουρατή.

Καλώς ήρθε, καλό τάξιδο. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτός είναι ολοκαινούργιος Daddy. 919.gr, κινητά 1,9. Γεια σου Λίνα. Καλώς ήρθες, πολλές καλησπέρες.

Μας έρχεται από το νότιο ανατολικό Λονδίνο, Αγγλίδα μέχρι το κόκαλο, η Sky Newman. Δείχνει τα δόντια της από νωρίς, μόλις 22 χρονών. Man of the House, ακούσουμε λίγο πιο πριν.

πραγματικά από τα πιο όμορφα που παίζω όμορφα και 19 εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Ross Lastor, Love Saves No One. Ακριβώς αυτό. Λίγο πιο πριν η Sky Newman, αυτή η κουκλίτσα μου θυμίζει καταπληκτικά, πάρα πολύ με φέρνει στα αυτή την Amy Winehouse, παιδιά. Και όπως είπα και πριν, είναι μόλις 22 χρονών και μέχρι τον Απρίλιο του 2026 φέτος άρχισε το Φλιβάρ, ήταν νούμερο 1 με αυτό το κομμάτι στα charts. MT Jones, I don't understand. Πάμε προς το κλείσιμο του πρώτου μισάωράκι μας.

0: They tried to take my crown, they whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior. Αυτή, παιδιά, είναι η Madonna μαζί με τον Storm May, το Γάλλο, με πολλές δόσεις από Army of Lovers, όπως καταλαβαίνετε αυτό το κομμάτι, αλλά πάρα πάρα πολύ όμορφο. Έτσι κλείνουμε το πρώτο μας μισεωράκι. Αμβρακία FM. Περνώντας στο δεύτερο μισάρο, Λιώρα Δβάνη με το There We Go, από τους παραγωγούς, ναι, του Winda.
1: Just enough to make me stay.
0: Τις θέλω αυτές τις μουσικές της Solaris τα απόγευμα. Θέλω και ένα Winda τώρα, ναι. Ένα first move, ναι.

κάτι πιο ωραίο από το Soul έχει να αναδείξει το 2026 πραγματικά. Win the first move. Με τσάρα σε χαιρέτησα, δεν είπα για γεια σου, εκεί στο μακρινό Ηνωμένο Βασίλειο. Μουσικόλα το πίπερο, τρίτης απόγευμα, 15 του Σεπτέμβρη, Βαγγέλης Ρίζος είναι στο μικρόφωνο, στις επιλογές. Θα είστε μαζί μου μέχρι τις 9, παιδιά.

αυτό είναι ο Τζοζεφ Ταουρέλα, αρτιλιών της Γαλλίας, διασκευάζοντας μία από τις εκατοντάδες διασκευές που έγιναν πάνω σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. It's only love doing its thing. Barry White. Πολλές καλησπέρες να δώσουμε εδώ. Πάντα δίνουμε στην πόλη, πάντα στον εμπορικό κόσμο, γιατί ο εμπορικός κόσμος εδώ στην Άρτα, εκεί στα ηχεία του, υποστηρίζει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Αμβρακή 919. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν μάλλον πιο ωραίοι σταθμοί, πιο ποιοτικοί, να σε ενδιαφέρουν πιο πολύ, αλλά είναι σημαντικό να υποστηρίζεις το ραδιόφωνο της καρδιάς σου, από την πόλη σου,

και όμως αυτό το συγκρότημα, οι Pink Turns Blue, έχουν πάρει μπροστά από το 1985. Τα παιδιά από την Κολονία το 2024 μας χάρισαν αυτήν την κομματάρα με το Can Do Without You. Πανέμορφο. Καλώς στις κυρίες Στεφανία, Άννα, καλώς ήρθατε. Και αυτό το απόγευμα 10 λεπτά πριν τις 8, πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Καλή ακρόαση σε όλους. 919.gr 91,9 στα FM. Αμβρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας.

λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, αυτή φυσικά είναι η Βασιλική με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη χαρά εμείς ραδιοφωνική, γιατί είναι και Ελληνίδα αλλά είναι και φωνάρα. Horses in the Wild. Σε ένα Σπάιρο με το καινούργιο δίσκο Material Lover. Και λέμε να επιστρέψουμε μετά τις 8 με την παρέα τη δική σας, να μην φύγει κανένας από το 919.gr και φυσικά με μουσικάρες. Μείνετε εδώ για άλλη μια ώρα. Βαγγέλης Ρίζος, μουσικόλα το πίπερο στον Αμβρακή 919. Επιστρέφω.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

τι υπέροχο ξεκίνημα. Αυτός είναι ο Ιάπωνας Wabi Sodara, Magic Words. Καλώς ήρθατε για άλλη μια ώρα στον 919. Βάγγελης Ρίτσος για άλλη μια ώρα με μουσικάρες. Θα το πάμε μέχρι τις 9. Έχει ισορροπώσει ήδη και φαίνεται ότι έχει φθινοπορνιάσει για τα καλά, ε. Το έχουμε λίγο το, τη δροσούλα μας. Καλώς ήρθατε 919.gr, 91,9 στα υπέροχα FM, το δημοτικό ραδιοφωνικό της Άρτας.

Και ποιος δεν θυμάται αυτή τη μεγάλη επιτυχία από το 1994, τον Army of Lovers. Τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ των Army of Lovers. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, Lead the Parade. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ, νομίζω τα υπόμενα ή τα προηγούμενα τρία υπήρχαν κάποιες επιτυχίες, 2-3, αλλά πάντα έβαζαν από ένα κομμάτι που είχαν στον προηγούμενο δίσκο η Army of Lovers. Βασικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία το 1990. Ιδιαίτερο στυλ, ιδιαίτερες μουσικές.

ξέχαστε Bonnie Tyler. Λίγο πιο πριν η Belinda Carlisle, We the Same. Και αν εσείς θέλετε να ακούσετε ακόμα πιο πολλές παλιατζούρες, απλά συντονιστείτε στα έξτρα του Σαββάτου κάθε Σάββατο. Με τον Βαγγέλη Ρίζο εδώ την αφεντιά μου, διαλέγει τις καλύτερες παλιατζούρες για 2 ώρες ασταμάτητα. Τις πιο εκλεκτές, τις πιο διαμαντένες. Από αυτές που δεν ακούς κάθε μέρα, τέλος πάντων να το πω έτσι. Για 2 ώρες εδώ στα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου, αμέσως μετά το Δημήτρη τον Πόσμο.

Τι λες και hard rock εκτέλεση. Καλησπέριζουμε και την Ριόλα, την βάζουμε στην παρέα μας για σχεδόν μισή ώρα με 35 λεπτά ακόμη. Υπέροχο κοινό αμβρακιώτικο στο 919.gr, παραίτσα μέχρι τις 9. Fool's Garden με το Lemon Tree, τι μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή, τι ωραίο κομμάτι. Leon Bridges, Your Love Is Electric. You know what it felt like. Τρένο μας πάει ο τύπος, έτσι. Σχεδόν κάθε μήνα παίζουμε και μία

νομίζω ότι στο τελευταίο μισοωράκι μπήκαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε πίσω στη δεκαετία του 60. Αυτή είναι η Grassroots. Live for today, σαλαλάλα. Αυτό το σαλαλάλα έπαιζε πολύ εκείνη την εποχή. Το ίδιο έκαναν και οι Blendels. Ακριβώς αυτό. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ, μουσικόλα του Πέπερο, τρίτης απόγευμα. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. My way. The final curtain, friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain I've lived.

αυτά πρώτα το κομμάτι ήταν και το πιο υπέροχο για μένα. Αλλά παιδιά, 9 παρά 20 δεν μπορώ να βάλω το Mother, το Original, το Ray Charles, γιατί θα μας πιάσουν τα ζουμιά όλων. Μια μεγάλη κομματάρα που μιλάει για τη μητέρα του, ένας Ray Charles απίθανος. Εδώ έχουμε το remix από τον Παπασκύρη. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει πραγματικά, έτσι για να το απολαμβάνουμε αυτό το Mother του Ray Charles, αυτή την εκτέλεση. Η άλλη είναι πάρα πολύ μελαγχολική. Αυτά τα είπα και ξεθύμανα. Και έχουμε 20 λεπτά ακόμη. Every day is like Sunday. Αυτή είναι η Pretenders.

με τους Pretenders να διασκευάζουν Morrissey και η Emilia Clarke να διασκευάζει Waterboys. Φτάσαμε στα 10 τελευταία λεπτά και για αυτή την Τρίτη το απόγευμα. Μουσικόλα το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Μέλημά μας είναι, παιδιά, να σας δίνουμε ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορεί, ό,τι πιο ωραίο σε μουσική, έτσι να έρχεται εκεί στα ηχεία σας, αλλά χωρίς να ξεχνάμε αυτές τις ωραίες παλιατζούρες. Έχω περιηγηθεί λίγο στις λίζες μου τώρα, τις που τα προηγούμενα χρόνια πήγα 10 χρόνια πίσω και λέω τι μουσικάρες έχουμε παίξει πραγματικά. Πολλές μουσικές εδώ στο Αμβρακή FM. 10ος χρόνος, παιδιά, ναι.

Some Respect, Show Me Some Respect, αυτή είναι η Tina Turner. Πλησιάζοντας προς το τέλος, θα κλείσω με Alice Cooper, παιδιά, δεν ξέρω κάπως μου ήρθε. Κάπου τον είδα τώρα τελευταία και το θυμήθηκα. Ένα απίστευτο κομμάτι, το Poison, που έχουμε να τα ακούσουμε χρόνια, από τότε που ήμασταν πιτσερικάδες. Και αυτό ήταν το μουσικό λατρεπτό της Τρίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το παρεάκι. Εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε την Πέμπτη το απόγευμα με άλλα ένα-δύο ώρο μουσικό αλατοπίπερο. Ωστόσο, Poison Alice Cooper. Μείνετε εδώ το βράδυ της Τρίτης. Μετά τις 10 συνεχίζει ο Γιώργος Γουτζαμάνης, ο Θείος Γιώργος, με μουσικάρες. Από μένα, ο Βαγγελή Ρίζο και το Μαυρακένια 19. Καλό βράδυ να έχετε.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: couldn't win. I'd only ever kissed before.
1: You mean she

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
2: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
3: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβρακία 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Αμβρακία FM.
4: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
5: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
6: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
7: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
6: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
7: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
6: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα, οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.
9: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Final Days, the coolest radio show on

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες, είναι τρίτη βράδυ, 15 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι λίγο μετά τις 10 και πιστεί στο ραντεβού μας απόψε, αν και απουσιάζαμε την Κυριακή που μας πέρασε, οι μέρες βινιλίου, με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, για να σας κρατήσουν συντροφιά για καμιά ωριτσά.

Η εκπομπή μας απόψε ξεκίνησε με τους Butthole Surfers, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 80 και του 90 που πολύ μας άρεσε. Ενώ τώρα ακούμε τον Edwin Collins. Ο Edwin Collins στη δεκαετία του 80 ήταν ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Orange Juice, ένα από τα ανεξάρτητα βρετανικά γκρουπ της εποχής εκείνης που επίσης ακούγαμε. Συνεχίζει τη μουσική του καριέρα solo. Τον ακούμε στο κομμάτι Downer, σε ένα remix του James Lavelle, ο οποίος James Lavelle είναι ένας από το σχήμα των Uncle.

Το σχήμα των Άγγλ που αναφέραμε προηγουμένως είναι μια ομάδα, ένα τρίο αν θυμάμαι καλά, μουσικών παραγωγών και DJs, με επικεφαλή στον James Lavell. Βγάζουν πολύ αξιόλογη ηλεκτρονική μουσική και κάνουν και πολύ ωραία remix, όπως το Chain των Fleetwood Mac που ακούμε τώρα.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το 919.gr στη διάθεσή μας και στη διάθεσή σας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου.

Στέλνουμε τις καλησπέρες μας και στους ακροατές που ήδη μας έστειλαν τα μηνύματά τους εδώ στο 919.gr, στην Άννα, στην Κατερίνα, στη Λίνα, στην Μαρία, στο Μιτσάρα και στο Γιώργο.

έχουμε ήδη περάσει και ακούμε τους Primal Scream. Το τραγούδι είναι το Kowalski. Τους είχαμε δει σε συναυλία κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις αρχές της καριέρας τους. Ήταν ένα τελείως rock συγκρότημα, κλασικό, με κιθάρες. Πολλοί Ramones μας είχαν θυμίσει τότε που τους είχαμε δει σε εκείνη τη συναυλία. Μετά όμως πρόσθεσαν πολλά μπλιμπλίκια στις παραγωγές τους, στις μουσικές, και βελτιώθηκαν, έτσι ανέβηκαν πάρα πολύ, ανέβηκε ο ήχος τους, έγινε κάτι ξεχωριστό. Από το δίσκο τους Screamadelica, και μετά πήραν αυτή τη ντροπή στη μουσική τους πορεία και πραγματικά τους ταιριάζει πολύ.

Ακούμε ακόμα ένα remix από τον Fatboy Slim αυτή τη φορά. Είναι στο τραγούδι Psych Rock των Pierre Ari και Michel Colombier.

Η ώρα έχει περάσει από 10.30. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Ευρακέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Και όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ από τις 10 ως τις 11 σας κρατάνε συντροφιά οι Μέρες Βινιλίου.

ακούγοντας Trans Global Underground. Θυμόμαστε και τις εποχές που το Ρόδον Live, αυτός ο φοβερός συναυλιακός χώρος στην Αθήνα, ήταν ανοιχτός και λειτουργούσε. Η Trans Global Underground ήταν ένα από τα συγκροτήματα, τα σχήματα που είχαν περάσει από εκεί.

Ακούσαμε προχθές στο ραδιόφωνο ότι πέθανε και ο Γάλλος σκηνοθέτης Τόνι Γκάτλιφ. Τσιγκάνικης καταγωγής ήταν. Είχε γυρίσει και κάποιες ταινίες με πολύ ωραία μουσική και με θέμα τη ζωή των τσιγκάνων. Από μία από αυτές θα ακούσουμε την ηθοποιό Ρόνα Χάρτνερ μαζί με τον DJ Takada σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Μάλλον θα ακολουθήσει και δεύτερο από τους δύο αυτούς καλλιτέχνες.

נברא, רנדיה, ריבורן, גבורן, דו סופלה, סופלול, ברת, דלופת.

0: Disparaîtra.
1: Disparaîtra από την ηθοποιό Ρόνα Χάρτνερ και τραγουδίστρια, καθώς και τον DJ Ταγκάντα, και από ταινία του Τόνι Γκάντλιφ. Από την ίδια ταινία θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, τον Νταντάρο, πάντα από Ρόνα Χάρτνερ και DJ Ταγκάντα.
0: Tantoranzo, tanto arroccare, e di alanzo, do calcuto moi. Hai aracasame, qua borle putosco, te da tutto moi. E sei sasnaf,

Τραγούδια που κυριαρχούν τα τσιγκάνικα, τα μουσικά στοιχεία των τσιγκάνων της Ρουμανίας. Οπότε μετά από αυτό το κομμάτι μένει να ακούσουμε ένα κομμάτι που ακούγεται πολύ από τον Αυρακή FM, το έχει βάλει πρώτος ο Αλέξης Κατσαδωράκης και ταιριάζει πολύ με αυτό που ακούγεται τώρα.

Θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό είναι μακράν ό,τι καλύτερο έχει βγει μέχρι τώρα από μουσικής πλευράς, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

είπε ο Αλέξ, νομίζω σημαίνει σκουλαρίκι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, τι μας έμεινε, δύο τραγούδια δρόμος για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Και τα δύο αυτά τραγούδια τα θυμηθήκαμε ακούγοντας σε ραδιόφωνο χθες κατά τη διάρκεια ταξιδιού έτσι μέσα στο αμάξι. Οπότε είπαμε να τα ακούσουμε και στην εκπομπή μας. Leonard Cohen και Nevermind σαν πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε από τις ημέρες βινιλίου. Και από τον τελευταίο ή τον πρώτο τελευταίο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει ο Leonard Cohen πριν το θάνατό του. I was not cut across the line. I was not cut though many tried. I live among you well disguised.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντας ένα τραγούδι των Doggy Rocker Movement, το συγκρότημα του τύπου αυτού που μας έγραψε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το εισαγωγικό σποτάκι με το οποίο ξεκινάνε πάντα οι μέρες βινιλίου. Σας ευχαριστούμε και απόψε για την παρέα. Πάντα εκτός απρόπτου, την Πέμπτη το βράδυ, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ για να σας κρατήσουμε και να μας κρατήσετε στην τροφιά. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ακούμε The Ecstasy Once Told από Doggy Rocker Movement. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Άστο! Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Επέστρεψε το 8 με 8 και 10 και τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Και εδώ πρέπει να κάνουμε νέους ακροατές. Να φτιάξουμε άλλη μια γενιά που να αγαπήσει το ραδιόφωνο.

φτιάχνουμε άλλη μια γενιά ακροατών. Αν καταφέρουμε άλλη μια, που πιθανότητα θα είναι η τελευταία που θα ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Όμβρα και FM είναι εδώ το 919.gr. Για αυτούς που δεν έχουν πλέον ραδιόφωνο στη ζωή τους, αλλά κινητό, υπολογιστή κλπ. Κλπ. Και ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στη θέση του. Αυτό έμαθε να κάνει, αυτό κάνει. Ένα πρωινό Τρίτης, στα μέσα Σεπτεμβρίου, και όλες μέσα Σεπτεμβρίου. Νεράκι θα φύγει. Καλημέρα μαμάδες, μπαμπάδες, καλημέρα παιδιά. Είναι το διάσημο δεκάλεπτο των Βρακέφε. Πού είναι όλες τα αυτοκίνητα? Και πάνε σχολείο και πάνε για δουλειά, που ψάχνουν να παρκάρουν. Δεν χτυπιέται αυτό το δεκάλεπτο. Η Gigi Perez μας καλωσόρισε σήμερα με το Sailor Song. Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Γι' αυτό χτυπούσαν οι καμπάνες πρωί-πρωί. Ούτε αυτές με ξύπνησαν.

Jamiroquai, λατρεμένη, Blow Your Mind, και για να απαντήσω στη φίλη μας την Όλγα που λέει ότι κοιτάζονται σε μελαγχολικά παιδιά που πάνε πρωί προς το σχολείο. Back to life, back to reality. Εμείς καθίσαμε 15 και 15 μέρες Χριστούγεννα, Πάσχα και 3 μήνες καλοκαίρι, δεν καθίσαμε. Εδώ όλοι τώρα, όλοι πρωινό ξύπνημα. Back to reality. Είναι η soul to soul. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα George. Θα σας απογειώσω. Σκαλί σκαλί θα το πάμε. Καλημέρα Κάθιν, καλημέρα στα εξοχικά της Χαλκίδας.

η Soul to Soul. Είμαστε στην έξοδο των 80's. Έφευγαν ωραία τα 80's, ήταν προάγγελος για το τι θα ερχόταν. Που ήταν καλά και κακά πράγματα στα 90's. Ξεκίνησε με στραβή μουσική. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall and in the back of my mind I hear my conscience call telling... Α, αυτό το τραγούδι. Στην κατηγορία ξέχαστα. I Need Love, LL Cool J. Καλές διαδρομές να έχετε. Και κάποιοι τυχαίροι θα βρουν να παρκάρουν και εύκολα. Άλλοι θα πούν δύο-τρία γαλλικά. Να παίξουμε κανένα γαλλικό τραγούδι. Να σε συνοδεύσουμε.

0: make yourself seen. LL Cool J, I need love. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Μια Φιλιππιάδα σε αργία σήμερα λέει. Ας είναι καλά ο Βυσσάριον, δεν το ήξερα αυτό. Ή μάλλον το λες κάθε χρόνο, αλλά δεν. Κρατά τα βασικά. Κάνω κωδικό να βάζουμε στο router μας. Τα βασικά. Οπότε Φιλιππιάδα σε αργία. Ναι, όταν έχουμε κάποιο τοπικό πολιούχο, ας πούμε, της Πρέβεζας. Πότε είναι Ευάγγελε της Πρέβεζας?
1: 10 Φλεβάρι.
0: Χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού που είμαστε καλομαθημένοι. Όπως χάνετε κι εσείς το πρωινό σας ραδιόφωνο της Αγίας μας της Θεοδώρας. Έτσι να. Να μαθαίνουν και γύρω περιοχές. Bee Gees, Love You Inside Out. Εκτός από εσάς που είσαστε αυτοκίνητο, οι υπόλοιποι πιάνουμε πληκτρολόγιο, πιάνουμε κινητό και στέλνουμε το πρώτο μας μήνυμα στο 919.gr. Έλα, δεν χαζεύουμε. Όχι εσείς στο αυτοκίνητο. Θα το καταλάβω, θα δω το εικονίδιο του κινητού και θα δω να κουνιώσεις στο χάρτη, να κινήσεστε. Τίποτα, δεν σηκώνω κουβέντα.

Love You Inside Out. Η BJ's πάντα ραδιοφωνική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Όμορφη Τρίτη να φτιάξουμε. Καλημέρα Αγγελική. Αυτά τα τραγούδια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ λίγο. Φαίνεται και από τις καρδούλες που του χαρίσατε. Style Cancel, You're the best thing.

e Style Cancer. You're the best thing. Και έτσι να είναι τρίτη μας. Τι σας έχω τώρα, τι σας έχω τώρα. Σεβασμός. Αν αρχίσεις και κάνεις κατηγορίες τραγουδιών, όχι σε χρονιές, όχι σε είδη, σε καλά τραγούδια, μέτρια, καλύτερα, άριστα, αφού το βάζεις μια κατηγορία μόνο του. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό.

Τώρα κάνω flashback. Ξεκινώ το καλοκαίρι του 86. Μαθαίνουμε τη διάλυση των Wham. Μια τελευταία συναυλία στο Wembley που βγάζει ένα διπλό άλμπουμ. Και για να καλύπτουμε αυτή τη διασκευή των Was Not Was, Where Did Your Heart Go. Ήταν φοβερή έξοδος. Η Wham και ο Μαζό. Καλημέρα, Αγγελική. Η παραγγελία σας

πόσο μοναδικό τραγούδι, τι ταινία. Το La La Land νομίζω ότι φτιάχτηκε για να μπει στην καρδιά μας το City of Stars. Emma Stone, Ryan Gosling. Ήμουν σε πειρασμό να το ακούσουμε σε διασκευή από Tom Grennan, που ξέρει από διασκευές. Love it how I move. Ακριβώς εδώ. Love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman and I... Να πω την αλήθεια ότι δεν έχω ακούσει ποτέ το αυθεντικό God is a woman. You... Το έμαθα απευθείας από Tom Grennan.

Τι διασκευάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα έφτιαξε ο Tom Grennan. God is a woman. Κακάο, κακάο. Καλημέρα στον Τριτόροφο, καλημέρα Νίκο, Δημήτρη. Καλημέρα Ρούλα και ελπίζω καλημέρα Νικήτα. Να του πούμε τα χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα γράφει στην πιο ευχάριστη μουσική παρέα. Αυτή είμαστε εμείς. Θα κρατήσω μόνο το παρέα. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα, το καταλαβαίνω πλέον. Τι έχουμε κάνει μαζί. Αυτό το πρωινό παράκι. Πανοίγετε ραδιόφωνο. Και σας αρέσει που ζούμε αυτό το συνέστημα, αυτή την παρέα. Εγώ να διαλέγω τη μουσική, εσείς να απολαμβάνετε και ίσως να επικοινωνείτε μαζί μας. Μιλάω πολύ, το ξέρω.

Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Και αυτή είναι μια τραγουδάρα, Αουγκούστα Λοφαρέστη. Κακάο, κακάο. Το αυτό. Λάνα Ντελ Ρέι. You can be the boss. Yes, boss.

You Can Be The Boss, η Lana Del Rey. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Η Κάθιν γράφει, πόσο θα ήθελα να ακούω αμβρακή από το τραντιστοράκι μου. Ναι, είσαι της γενιάς του ραδιοφώνου γι' αυτό. Και εγώ λατρεύω να ακούω αμβρακή FM από τα FM. Είναι άλλη αίσθηση, είναι άλλος ο ήχος. Είναι πιο αναλογικός. Το χρησιμοποιώ, γράφει, να ακούω τοπικούς σταθμούς και μερικούς αθηναϊκούς. Ναι, σας προδίδω μερικές φορές. Καλέ. Καλέ. Εννοείται. Τα πάντα θα ακούσουμε. Αν και εκεί στη Χαλκίδα είστε διάσημοι, νομίζω, για το σκύλο FM.

0: PM το. Βασισμένο στο true των Σπαντάου Μπαλέ. Μια τραγουδάρα έφτιαξα να δω. Είμαστε στο 91. Η καλή, πολύ καλή πλευρά των 90's. Κάθριν, ο σκύλος FM τι λες να παίζει? Jazz. Σκύλος FM. Σοκ είχα πάθει όταν έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο ραδιόφωνο. Bomb the bus. Εξαιρετική διασκευή ξανά. Say a little prayer. Καλημέρα στο διάσωλο, καλημέρα στον παραπονιάρη προϊστάμενο.
1: The moment I wake up,
0: πάμε να το αλλάξουμε τα μουσικά γούστα. Χλωμό.

Bomb the Bus, Say a Little Prayer. Θα γυρίσω εγώ πάλι στο σκύλος FM. Ακουστά το είχα, έβαλα λίγο να ακούσω τώρα στο ίντερνετ και πετυχαίνω με το που μπαίνω το spot που έλεγε και μου αρέσει πολύ το spot αυτό. Σκύλος FM, γιατί η ελληνική η μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Wow, λέω, καταπληκτικό spot. Και διαβάζω το πρώτο σχόλιο από κάτω. Μα συγγνώμη, λέει, παίζετε τόσα λίγα τραγούδια. Παντελίδη και Αργυρό, που έχουμε μάθει το playlist απ' έξω. Παίζετε τα ίδια και τα ίδια. Οπότε κρίμα πήγε το spot, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Που λέει, το κλέβω. Καλημέρα στο Haircut, καλημέρα Κλειό. Τι να πω, respect. Καλημέρα σας, να έχετε μια μέρα γεμάτη φως και χαμόγελο. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, καλημέρα Ριόλα. Και εμείς τόσο γρήγορα, πάλι το κατάλαβα σήμερα, κλείνουμε την πρώτη ώρα με Lois Lane. It's the first time.

Υπέροχο ξεκίνημα δεύτερης ώρας και δεύτερος καφές. Και το τρέναρα κιόλας, τον είχα τελειώσει από 8.30. Άντζελο Μπραντουάρντε, θυμίζει Γιάννα Κανέλη αυτό. Παλιό Μέγκα, Βανιτά τη Βανιτά. Ο Κωνσταντίνος μου έστειλε κλασική σκηνή από Χάρι Κλίν με τον οδηγό που βάζει Earth, μουσική για αυτούς που ταξιδεύουν. Σταυρό Ατάκα. Η Kraftwerk. Εμείς τώρα στη δεύτερη ώρα, μουσική για αυτούς που θέλουν γκάζια, θέλουν πίεση.